0: της.
1: Στο Ντάνα Λιέτα. Στο Ντάνα Κάμενοβο Μπιτς.
2: Ως TDI Radio. Μάρκετινγκ TDI Radio. 067 561 999.